Να σε ακαχάν τα τσουίρι και τα μαπάς. Να σε ακαχάν τα τσουίρι και νόχι πάς. Έμου λάχ έτσι ακάτ. Άκ φεν γεύτρο και τα μαπάς. Χέλα σε τσομάν ρεκατάτ κανάν. Ρε εκαουί